τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

στο τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα, τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Πρωινά Καρντάσια στο πρωινό της Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Όπως σας είπαμε και χθες, σήμερα θα είμαι μοναχούλης. Η Μάγδα για τις επόμενες, ελπίζω λίγες μέρες, δεν θα είναι στην εκπομπή. Θα είναι όμως νοητά εδώ η παρουσία της. Οπότε χρειάζομαι όλους εσάς εκεί έξω να μου κάνετε παρέα. Και πιο εύκολο γίνεται στο Viber, στο 693-693-1003. Εκεί θα γίνεται η επικοινωνία μας σήμερα. Θέλω να με βοηθήσετε σε όλα, στα θέματα, συνταγές να μου στείλετε, ανέκδοτα θα μου στείλετε. Γενικώς, ό,τι και αν κάνετε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα και για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Οπότε πάρτε τώρα την τεράστια καλημέρα μας και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, λίγο οξύμορο το τραγούδι για σήμερα Παρασκευή στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στην Παρασκευή, 11 έχει ο Σεπτέμβρης. Η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Φρόσινος γιορτάζουν. Στα σημαντικότερα γεγονότα σε Ελλάδα και κόσμο, σαν σήμερα 1922, σωστό θέμα, εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία και στα δύο αυτά νησιά. 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 2001, ΗΠΑ, σαν σήμερα δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέρβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής. Τέλος στους θανάτους, σαν σήμερα από την ζωή φεύγει το 2019 ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Για εσάς τους παλιούς σίγουρα θα τον θυμάστε. Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς, διαβάζω, στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου. Άκου τώρα τι μαθαίνουμε. Συνέχεια τώρα εδώ στις επιτυχίες στον Τραζίστορ 100,3. Νίκος Βέρτης, Πάμε ψυχή μου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
5: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ, καρδιά.

Κάπον και Καντάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι, Γιώργος Βελιτσιάης, στον αέρα της πόλης, στα πρωινά τα Καρντάσια, στην εκπομπή της Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Πώς ήταν η χθεσινή σας μέρα? Περιμένω τα νέα σας, περιμένω την επικοινωνία σας. Χρειάζομαι σήμερα στην εκπομπή που θα είμαι μόνος, στο Viber κυρίως, 693-693-1003. Εκεί θα ήθελα να τα λέμε, γιατί είναι πιο εύκολο και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως στα social, Transistor 1003, μας ακολουθείτε και εκεί. Υπάρχει και το Spotify που μπορείτε να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast, αλλά και οι εφαρμογές μας για iOS και Android. Μπορείτε να τις κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Γρήγορα στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελλάδα. Η Φέη είναι εδώ. Καλημέρα, Γιώργο. Παρασκευή επιτέλους. Καταλαβαίνω τη χαρά σου, Φέη, διότι σήμερα είναι ο αγιασμός. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε στους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές. Βέβαια πάλι ξεκινάνε, διαβάζω στην Face το μήνυμα, τα Μαμαδογκρουπ, αυτή η μάστιγα. Ναι, αυτή είναι η καινούργια έτσι μόδα των τελευταίων χρόνων, όπου γίνονται οι ομαδικές εκεί στο Viber και τα λέτε εκεί οι μητερούλες. Καλημέρα στον Τζόνι, καλή εκπομπή, είμαστε εδώ να σου κρατάμε παρέα. Και είναι το πρωινό, μου λέει, τις 11 Σεπτεμβρίου διάβαζα για τις εξετάσεις πρώτου εξαμήνου στη σχολή. Άνοιξα την τηλεόραση για διάλειμμα και έφτασα να παρακολουθώ τηλεόραση για ώρες. Απίστευτο το σοκ, ειδικά όταν είδα live το δεύτερο αεροπλάνο να πέφτει στον ουρανοξύστη. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές τότε, την 11η του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στη φίλη την Μέρη, καλό που σου κούκε σε σένα. Καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο. Καλημέρα στην Φρόσο, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά στα παιδιά όλου του κόσμου. Νάτος και ο Σπύρος, πρωινό σήμερα. Τι έγινε, Σπύρο? Μάλλον έχουμε μεροκάμα το πρωινό. Καλή σου ημέρα. Και η Λία είναι εδώ. Καλημέρα, Καρντάσια, έχει εμά παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έτσι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Και φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο έτσι ζεστό Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί από ό,τι είδα η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα πέφτει 5-6 βαθμούς πιο κάτω. Θα τα δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Ο Νίκος Απέργης τώρα στον τραζίστορ 100,3. Αυτά τα χίλια.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Τι, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο μπαμπάς του Σπύρου πρέπει λίγο να βιαστεί. Περιμένει ο γιος σας, έχει και μετά και άλλες δουλειές. Κάντε λίγο γρήγορα. Καλημέρα στην Φρόσο, δεν θυμάμαι αν είπα. Καλημέρα σε όλους τους μαθητές που σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξυπνάνε, γιατί έχουν και τον αγιασμό σήμερα. Στα του καιρού να σας πω τι θα γίνει σήμερα Παρασκευούλα. Ζεστούλα βλέπω, ίσως και από τις τελευταίες τις, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά καλοκαιρινές ημέρες. Γενικά ελιόλου στη μέρα σήμερα στην Θεσσαλονίκη με ζέστη. Η θερμοκρασία περίπου 21 βαθμούς το πρωί. Θα φτάσει στους 33 το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής γενικά βόρειο-ανατολική. Δεν φαίνεται κάτι για βροχή σήμερα. Η ανατολή του ηλίου στα 2 λεπτά μετά τις 7. Δύση στις 8 παρά 20. Καλοκαιράκι σήμερα για την Θεσσαλονίκη θα λέγαμε. Το βράδυ όμως θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Αν κυκλοφορήσετε και αργήσετε να γυρίσετε σπίτι, τότε καλό θα ήταν να πάρετε μαζί σας μια ζακετούλα, εντάξει. Στους δρόμους της πόλης να βγούμε την πρώτη μας βόλτα. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό από Κόμβο Μουδανίων στο τούνελ, αλλά και από το τούνελ ως την Κόμβο Μουδανίων και στις δύο τις κατευθύνσεις. Καλά τα πράγματα στα υπόλοιπα σημεία του περιφερειακού. Αυξημένη κίνηση και στην Τσιμισκή. Καλά τα πράγματα αυτή την ώρα σε Εγνατία προς ανατολικά και δυτικά, Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Νίκης, στη Λαγκαδά, στην Άνοδο και στην Κάδοδο, στην Αγίου Δημητρίου, στην Καραμαλή προς ανατολικά και προς τα δυτικά, στη Λεωφόρο Στρατού. Δεν βλέπω ακόμα να αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα στο κέντρο. Μίκη Θεοδωράκη, για να μην με πείτε ότι κάνω λάθος, για την οδό Λαγκαδά που είπα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στον τραζίστορ 100,3, ένοχο κορμί.

0: Γιώργος Μαζονάκης, απόψε θα σε ονειρευτώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα από τα πρωινά τα Καρντάσια. Έρχεται αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στον τραζίστορ 100,3 για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες λίγο αργότερα. Ας πάμε τώρα στην επικαιρότητα, τι συμβαίνει σε Ελλάδα και κόσμο για σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, με αγιασμού σε όλη τη χώρα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων επιστρέφουν όλοι σήμερα στις τάξεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια ζητά τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή. Παράταση στην ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οδηγεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σε νέα παράταση. Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων, οι τιμές πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να σταματήσουν οι επιδοτήσεις καυσίμων. Είχαμε φωτιά στο Κιλκής, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο, βρίσκεται και η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι σχολικές τσάντες πρέπει να επιλέγονται με βάση τον σωματότυπο του παιδιού και να μην είναι υπερβολικά βαριές. Νομίζω να προτιμάτε αυτές, ξέρετε, που τις σέρνεις σαν τρόλεϊ. Στο εξωτερικό, νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Αναφορές κάνουν λόγο για χτυπήματα που προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιά σε πολυκατοικία. Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι θα έκανε ξανά ακριβώς την ίδια επιλογή. Αυτά από την επικαιρότητα για σήμερα. Οτιδήποτε εξελίξει έχουμε και στο θέμα του Μαζονάκη και στα υπόλοιπα θέματα. Μην ξεχνάτε εδώ τα πρωινά Καρντάσια είναι μια ψυχαγωγική παύλα ενημερωτική εκπομπή και τα μαθαίνετε πάντα πρώτοι. Πάμε να απολαύσουμε τραγούδι εβδομάδας και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη, «Θα σου στέλνω φιλιά».
2: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούω το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Ανοίγω σε μένα.
11: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
10: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
11: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
17: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Δεν άργησα και πάλι εδώ στο στούντιο του Τρανζίστορ 100,3. Ναι, ελληνικά και αγαπημένα για αθλητική ενημέρωση για το σήκωμα της Παρασκευής, όπως λέμε. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στη Super League και οι πράσινοι επικράτησαν 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής και ανέβηκαν στην κορυφή μαζί με τον Πανετολικό. Στο κύπελο Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης έμειναν στο 1-1. Ο Μακέντα άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους και ο Λόρεν Μαρόν ισοφάρισε για τον Άρη. Στο Champions League, ο Τάσος Δουβίκας έγραψε ιστορία. Η Κόμο νίκησε 4-1 τη Λειψία με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει στον ντεμπούτο του στη διοργάνωση και να έχει συμμετοχή και στο πρώτο γκολ της ιταλικής ομάδας. Καταιγιστική η Manchester United, οι κόκκινοι διάβολοι επικράτησαν 4-0 της Σαμπάχ Μπακού, έχοντας καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Πεντάρα της Bayern, η Bayern Μονάχου νίκησε 5-0 την Bodo Glimt, με όλα τα γκολ να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο γκολάρες πραγματικά. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, ενώ Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόντσεκ και αυτή 1-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς. Πολύ ευχάριστη είδηση και για τον Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου European Athletics για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για τον Αύγουστο. Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο και του Παρισιού στο άλμα Ισμίκος είχε την πλειοψηφία στην σχετική ψηφοφορία λόγω του χρυσού μεταλλίου που κατέκτησε με άλμα στα 8.64 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν και το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο του στη διοργάνωση. 2018 πήρε στο Βερολίνο, το 22 στο Μόναχο, το 24 στη Ρώμη και το 26 στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ακολούθησαν και προκέσεις στο Diamond League, ενώ στη Ζυρίχη πέταξε στα 8.45, επίδοση που αποτέλεσε και όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Συγκεκριμένα έγραψε ελληνικό μεγαλείο στη σχετική ανάρτησή της για την ανάδειξη του Μίλτου Τεντόγλου σε κορυφαίο αθλητή για τον Αύγουστο η European Athletics. Η Δέσποινα Βανδύ τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 τα δίνει όλα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8, επιστροφή και πάλι για δεύτερο 60 λεπτό στην Παρασκευή. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια. Γιώργος Βελιτσιάς είσαι σήμερα στην παρέα σας μόνος του. Στους δρόμους της πόλης τα πράγματα είναι καλά για Παρασκευή. Δεν βλέπω κάπου να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Καλά περπατάει και ο περιφερειακός. Στο κέντρο, Τσιμισκή, Εγνατία προς ανατολικά και προς δυτικά, Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Νίκης, στην Λαγκαδά άνοδο και κάθοδο, Μίκη Θεοδωράκη, και εκεί πολύ καλά τα πράγματα. Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντινού, Καραμαλή προς ανατολικά και δυτικά, Λεωφόρος Στρατού. Υπάρχει κανονική ροή των αυτοκινήτων. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα εκεί έξω κάπου και μας ακούτε, ενημερώστε μας στο Viber στο 693-693-1003 τι συμβαίνει και πού, για να γλιτώσουμε κανέναν χριστιανό εκεί έξω από την κίνηση. Σε λίγο χαρίζουμε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή για να διαλέξετε ένα μοναδικό κόσμο που θα σας συντροφεύει έτσι για να θυμάστε τα Πρωινά τα Καρντάσια. Σε πάρα πολύ λίγο φέρνω Ρία Ελληνίδου, Νίνο, Νατάσα Θεοδωρίδου, εννοείται και σήμερα ακούμε κάθε ώρα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έρχεται και το αφιέρωμά του. Ξεκίνημα αυτής της ώρας με Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάω μια καλημέρα στην Στέλλα. Ήρθε επιτέλους η Βούλα. Ποια Βούλα? Μα φυσικά η Παρασκευούλα, μου γράφει στο Viber 693-693-1003. Εκεί τα λέμε. Όμως τώρα θα πρέπει να σας δώσω το σταθερό μας το τηλέφωνο, το 2310-266-233, γιατί ψάχνω κάποιον ακροατή εκεί έξω να βγει στον αέρα να μοιραστεί μαζί του τον προβληματισμό. Μαζί μου, μάλλον, τον προβληματισμό του. Οτιδήποτε θέλει και τόσο απλά να του χαρίσω 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή, τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή που τα βρίσκουμε σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στο site lavijewelry.gr. 2310-266-233, εκεί περιμένω την γραμμή. Καλημερίζω και την Μαρία και την Χριστίνα, τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη που είναι συντονισμένοι εδώ στον τραζίστορ 100,3 και στείλαν τις καλημέρες τους στο Viber. Το παιχνίδι είναι απλό, δεν χρειάζεται, δεν σας ρωτάμε κάτι, δεν παίζετε κάτι, απλά τα λέμε στον αέρα και κερδίζετε την δωρεάν επιταγή των 20 ευρώ που πιστέψαμε. Με 20 ευρώ παίρνετε μοναδικά κοσμήματα από τα Λαβή. Περιμένω για ακόμα 10 δεύτερα την γραμμή, αλλιώς πάει για jackpot το 20 ευρώ την Δευτέρα. 2310-266-233, να το χτυπάει. Καλημέρα. Α, μας έφυγε η γραμμή, έπεσε. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: γιατί. Αναστασία και εμείς άλλο εδώ στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σας πάω σε μια έρευνα τώρα που τι λέει η έρευνα. Το ύψος. Πόσο επηρεάζει οι σχέσεις και εισόδημα, οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών. Αν και το ύψος μπορεί να επηρεάσει την επιλογή συντρόφου, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι μόνο στα ερωτικά ένας βασικός παράγοντας. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το πόσο ψηλός ή κοντός είναι κάποιος φαίνεται να συνδέεται και με άλλες πτυχές της ζωής, όπως η επαγγελματική πορεία, το επίπεδο εκπαίδευσης, ακόμα και το εισόδημα. Οι γυναίκες, διαβάζω, προτιμούν τους ψηλούς, οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το ύψος παίζει ρόλο στην επιλογή συντρόφου. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν άντρες υψηλότερους από τις ίδιες. Σε μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός τους είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος. Δηλαδή, αν είναι αυτές 1,60, να είναι ο άλλος τουλάχιστον 1,80. Οι άνδρες αντίθετα δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν είναι περίπου 8 εκατοστά ψηλότεροι από τις συντρόφους τους. Αντίστοιχα, μια άλλη μελέτη έδειξε ότι μεταξύ των ανδρών το 13,5% προτιμούν να βγαίνουν ραντεβού μόνο με γυναίκες πιο κοντές από αυτούς. Αντίθετα, μεταξύ των γυναικών, περίπου οι μισές, 48,9%, προτιμούν μόνο άντρες πιο ψηλούς από αυτές. Παράλληλα, μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως κατώτατο όριο ύψους για έναν άντρα περίπου το 1,75, ενώ οι άντρες εμφανίζονται πιο ευέλικτοι ως προς το ύψος της συντρόφου του. Οριακά περνάω εδώ, έτσι ακριβώς 1,75 είναι. Οι κοντοί άνθρωποι θεωρούνται λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι σύμφωνα με αυτή την έρευνα, και επίσης οι υψηλοί άνθρωποι λέει πως κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε επιπλέον ίντσα ύψους μπορεί να συνδέεται με περίπου αύξηση 1,4 έως 2,9% στα εβδομαδιαία εισοδήματα. Άκου τώρα τι λέει η έρευνα. Επίσης, οι ψηλοί διαβάζω πως είναι πιο μορφωμένοι κατά μέσο όρο, ενώ οι κοντοί άντρες αναφέρουν χειρότερη υγεία. Το ύψος, θεωρώ, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι και μέσα ορισμένες κοινωνικές και επαγγελματικές εκφέρειες. Παρ' όλα αυτά, η προσωπικότητά μας, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση νομίζω παραμένουν πιο σημαντικοί παράγοντες για το πώς θα διαμορφωθεί η πορεία κάθε ανθρώπου και για το τι χρήματα, ας πούμε, θα βγάζουμε. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος δηλαδή 1,80 και να λες είσαι ψηλός, εσύ 1,90, άρα βγάζεις και περισσότερα χρήματα. Δεν γίνεται αυτό. Η Κατερίνα Λιόλιου τώρα πληρώνει όλους τους λογαριασμούς της στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και το πρωί ακούω πρωινά Καρντάσια.

Με την μόδα αυτή την ώρα σας έχω 6 ανδρικές τάσεις που αξίζει πραγματικά να φορέσεις. Από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι, σημαντικότερες συλλογές της σεζόν δείχνουν ότι το σύγχρονο ανδρικό στυλ αφήνει πίσω του τις υπερβολές. Στη θέση τους έρχονται καλύτερες αναλογίες, ποιοτικότερα υλικά και ρούχα που έχουν λόγο να βρίσκονται στην καρνταρόμπα και μετά το τέλος της σεζόν. Το πανοφόρι, διαβάζω, γίνεται ξανά η πιο σημαντική αγορά της χρονιάς. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που καθορίζει το ανδρικό στυλ του φετινού φθινοπόρου, αυτό είναι το πανοφόρι. Όχι μέσα βέβαια από υπερβολικούς όγκους ή έντονα διακοσμητικά στοιχεία, αλλά μέσα από την κατασκευή, την εφαρμογή και τις σωστές αναλογίες. Φυσικά το προσαρμόζουμε στην Ελλάδα, διότι ο ελληνικός χειμώνας σπάνια απαιτεί βαριά ένδυση. Ψάξτε μάλινες ή τεχνικές εκδοχές χωρίς υπερβολικό όγκο, ώστε να φοριούνται άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Καστόρ επιστρέφει δυναμικά. Κάθε σεζόν έχει το υλικό που τη χαρακτηρίζει για το φθινόπωρο του 26. Αυτό είναι το Καστόρι, παρακαλώ πολύ. Από bomber jackets και overshirts μέχρι loafers, τσάντες και ζώνες, το Σουέντ κάνει αισθητή την παρουσία του στις σημαντικότερες ανδρικές συλλογές για το φθινόπωρο του 2026. Το χρώμα αλλάζει χωρίς να γίνεται κραυγαλαίο. Ύστερα από χρόνια κυριαρχίας του απόλυτου μαύρου και των έντονων αντιθέσεων, η φετινή σεζόν στρέφεται σε μια πιο υγιεινή χρωματική παλέτα από χρώσεις όπως σοκολατή, εσπρέσο, ταμπάκο, το βαθύ λαδί και το μπορντό. Κυριαρχούν στις συλλογές του 2026 για το φθινόπωρο και την ανδρική ένδυση. Οι αναλογίες χαλαρώνουν χωρίς να χάνουν την κοψότητά τους. Για περισσότερο από μια δεκαετία, η ανδρική μόδα ταλαντεύτηκε ανάμεσα στα πολύ στενά παντελόνια, αργότερα στα υπερβολικά φαρδιές γραμμές που επέστρεψαν μαζί με την αναβίωση της αισθητικής των εποχών του 2000. Το φθινόπωρο του 26 φαίνεται να αφήνει πίσω και τις δύο αυτές υπερβολές. Και τέλος, τα αξεσουάρ σταματούν να διεκδικούν το πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα αξεσουάρ δεν εξαφανίζονται, απλώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Αντί για εμφανή λογότυπα ή υπερβολικές λεπτομέρειες, η προσοχή στρέφεται σε αντικείμενα που αποκτούν αξία μέσα από τον σχεδιασμό και τα υλικά τους. Αυτά λοιπόν, δώστε τα προσοχή άντρες για να είστε σωστά ντυμένοι για το φθινόπωρο του 2026. Για το χειμώνα θα μας τα πει καλύτερα η Μάγδα όταν επιστρέψει. Γιώργος Κακοσέος, Κισανότερα στον Τραζίστορ 100,3.

Μιχάλης Χατζιάννης, ακατάλληλη σκηνή στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη που είναι εδώ και μπήκαν στην παρέα στα πρωινά τα Καρντάσια. Πάμε στα τηλεοπτικά, πάμε στα lifestyle θέματα, πάμε λίγο στα του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε την σύλληψη των δύο γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα. Βρισκόνται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Του συνέλαβε η ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή του αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία ως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, αφού η νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα, παρουσία και του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε να είναι παρόν η οικογένεια του τραγουδιστή, γιατί κανονικά ήταν να γίνει εχθές. Στην ασφάλεια προσήλθαν και οι αδερφές του εκλειπώντος τραγουδιστή, Μαρία και Βάσο, για να καταθέσουν. Έχουμε αντιφάσεις από την γιατρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο στο Κολονάκι στις 4.30 το απόγευμα και 4 με 4.30. Ωστόσο, βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι είχε φτάσει στο ιατρείο νωρίτερα, στη 1 το μεσημέρι. Δεν μας τα λένε σίγουρα καλά οι γιατροί. Επίσης, λέγανε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Οι άνθρωποι της ασφάλειας που κάνανε τον έλεγχο στο ιατρείο είδαν πως είχε γίνει η ιατρική αυτή πράξη. Οπότε πρέπει λίγο να μπουν όλα αυτά σε μια σειρά, γιατί μάλλον τα ψέματα των γιατρών δεν στήθηκαν σωστά. Η θανατηφόρα έκθεση προκύπτει από το γεγονός, η κατηγορία δηλαδή, από στοιχεία φαίνεται ότι η πλασμαφαίρεση είχε ήδη ξεκινήσει, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται γιατρινά, που μάθαμε και καινούργια λέξη, έτσι, την πλασμαφαίρεση. Μέχρι τώρα δεν την γνωρίσαμε, τη μάθαμε με αυτά τα γεγονότα του Γιώργου Μαζονάκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει και σήμερα η νεκροψία. Νομίζω θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες μετά το μεσημέρι. Εννοείται, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 θα τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα υπάρχει αφιέρωμα. Η Μάγδα Ζουλίδου έχει ετοιμάσει το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Κάθε ώρα, πάνω στην ώρα, θα ακούμε ένα τραγούδι του Γιώργου, αλλά και θα μαθαίνουμε στοιχεία από την ζωή του και την δισκογραφική του πορεία. Και το Σάββατο και την Κυριακή αυτό το αφιέρωμα στον Τρανζίστορ 100,3 από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: όχι δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your University, your choice.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
5: Ναι,
4: το ξέρουμε.
5: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Ανοίγω σε μένα.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
8: Ωραίες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
9: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
7: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
12: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Και πάλι εδώ στο στούντιο, δεν άργησα. Καλημερίζω τον Αρθούρο και τον Χρήστο που στείλαν τα μηνύματά τους στο Viber και πάμε σε παλιό τράγουδο. Δεν γινόταν και σήμερα το παλιό τράγουδο να μην είναι Γιώργος Μαζονάκης. Θα σας ταξιδέψω στο 1994. Θα ακούσουμε το τραγούδι με τα μάτια να το λες. Το 1994 όμως τι είχαμε? Γνωρίσαμε μεγάλες ποδοσφαιρικές δόξες. Η Ελλάδα πήγε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο. ήταν η χρονιά το 1994 που έφυγε η Μελίνα Μερκούρη από την ζωή. Η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου τότε. Το Πασόκ βγήκε πρώτο κόμμα και κάπου εκεί μέσα σε όλη αυτή την Ελλάδα το 90's, ο νεαρός τότε Μαζονάκης κυκλοφόρησε το «Με τα μάτια να το λες». Συγκεκριμένα και ήταν το ομότιτλο τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ του, με μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Οπότε πάμε να θυμηθούμε τον Γιώργο Μαζονάκη και μην ξεχνάτε, θυμίζω για ακόμη μια φορά, το αφιέρωμα που θα έρθει το Σαββατοκύριακο στον Τρανζίστορ 100,3. Κάθε ώρα πάνω στην ώρα η Μάγδα Ζουλίδου μας λέει πληροφορίες για τη ζωή του καλλιτέχνη, αλλά και θα ακούσουμε σχεδόν όλα τα τραγούδια που κυκλοφόρησε, όλες τις επιτυχίες του.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα από τα πρωινά Καρντάσια. Γιώργος Βελισσιάς σήμερα μοναχούλης στον αέρα της πόλης. Θα το τραγουδήσω όμως εγώ και η ώρα θα πάει 9, γιατί ακόμα δεν με πήγε 9. Καλημέρα στο φίλο Νίκο. Καλημέρα στον Γιάννη. Εδώ είναι και ο Σάκης. Τη γράφει. Καλημέρα στην πιο καλή και αξιόπιστη παρέα. Να ευχηθώ και εγώ σε όλους τους μαθητές, καθηγητές, δασκάλους. Καλή σχολική χρονιά. Βέβαια, καλή σχολική χρονιά. Να, τώρα τέτοια ώρα, σαν να ακούω να χτυπάει το κουδούνι, έχει φτάσει ήδη ο παπάς και ετοιμάζονται οι μικροί μας για τον αγιασμό. Να βγούμε μια βόλτα έξω στους δρόμους, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν βλέπω να έχει δυσκολέψει κάτι. Κάτσε να κάνω και ένα refresh, μη σας λέω και χαζομάρες. Όχι, πολύ καλά τα πράγματα και στον περιφερειακό, αλλά και στο κέντρο, Τσιμισκή, Εγνατία προσανατολικά, δυτικά, Βασιλής Όλγας, Λεωφόρος Νίκης, Μίκη Θεοδωράκη, στο πράσινο από ό,τι βλέπω, Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λεωφόρος Στρατού. Μια χαρά για Παρασκευή κίνηση στην πόλη. Τι γίνεται? Δεν ξέρω εσείς που έχετε και το μετρό και από Καλαμαριά, έχει μπει στις ζωές σας? Κατεβαίνετε στο κέντρο με το μετρό για την δουλειά σας? Για στείλτε κανένα μήνυμα. Νίκος Οικονομόπουλος κάνει σε φταίγει αυτή την ώρα, με λίγα λόγια στον τρανζίστορ 100,3.

0: Παντελής Παντελίδης, να σου πω, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και στα πρωινά τα Καρντάσια. Μαζί μας πάντα η Πλαγκόνα. Η Πλαγκόνα Skincare δεν είναι απλώς ένα κατάστημα καλλυντικών. Είναι ένας χώρος όπου μπορείς να βρεις προϊόντα για κάθε τύπο επιδερμίδας, πάνω από 40 πιστοποιημένες κορεάτικες εταιρείες. Παρακαλώ, όση εισαγωγέας προσφέρει πολύ καλές τιμές, τόσο σε ελληνική όσο και σε χονδρική. Και το σημαντικότερο, σου δίνει σωστή καθοδήγηση γιατί πραγματικά χρειάζεται το δέρμα σου. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο. Έχουμε ένα γενεθλιακό, να δούμε αν θα βρούμε την φίλη που ψάχνουμε. Ένα σήμερα στην εκπομπή. Πού να τα προλάβω να τα κάνω κιόλα. Κάτσε να δω, θα το πάρω σωστά. Χτυπάει, τι κάνει. Παίρνουμε εκτός Θεσσαλονίκης, χτυπάει. Για να δούμε, θα το σηκώσει.
1: Time out, παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βέτα, εσύ.
1: Ναι, εγώ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πώς πάει εκεί πέρα η δουλίτσα?
1: Καλά, ποιος είναι?
0: Είμαι από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ποιος?
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος?
0: Ο Γιώργος που έχει μια ξαδέρφη, την Ελένη.
1: Ναι.
0: Αυτή η Ελένη μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: άκου Γιώργο, μιας που είσαι μόνος σήμερα στην εκπομπή, δεν παίρνεις την Βέτα που έχει τα γενέθλιά της να της πεις και χρόνια πολλά?
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι ο Γιώργος από τα πρωινά Καρντάσια και τον τραζίστορ 100,3.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και μάθαμε ότι έχεις μπουγατσατζίδικο εκεί στο Βόλο, ισχύει αυτό?
1: Σωστά, σωστά.
0: Κάνετε καλή μπουγάτσα εκεί, αντάξια της Θεσσαλονίκης.
1: Της Θεσσαλονίκης δεν τη φτάνουμε, να είμαστε δίκαιοι.
0: Μπράβο ρε Βέτα, μπράβο που το λες.
1: Πώς, κάνουμε καλό καφέ όμως.
0: Ωραία, όποτε κατέβω στο Βόλο, όποτε με βγάλει ο δρόμος, θα περάσω μια βόλτα από εκεί. Η ξαδέρφη σου, η Ελένη, είπε οπωσδήποτε να πάρετε την ξαδέρφη, είναι εκεί στην δουλειά και να τη ευχηθείτε.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε.
0: Τι καιρό έχει στο Βόλο σήμερα? Εδώ έχουμε καλό.
1: Και εδώ καλό έχουμε.
0: Ωραία. Μετά την μπουγάτσα πάμε και για τσιπουράκια εκεί πέρα ή όχι?
1: Εννοείται.
0: Τέλεια.
1: Τσίπουρο πάντα.
0: Να περάσεις,
1: επιβάλλεται.
0: Να περάσεις όμορφα σήμερα στα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Και εσείς. Καλημέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

Ο Θόδωρης Φέρης με την κούνια του όνειρο θα είναι ξανά στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάτσε να διαβάσω εδώ τι μήνυμα έχω από την φίλη μου την Θεοδώρα. Κάτσε να δω τι γράφει εδώ η Θεοδώρα. Πολύ καλημέρα, καλό σου κούνα έχουμε. Δεν μου λες, μήπως κυκλοφορείς τα πρωινά στο μετρό της Αθήνας. Είδα έναν κύριο που προφίλει ίσον ίδιος εσύ. Όσο σε γνωρίζουμε δηλαδή από τις φωτογραφίες, είπα να φωνάξω μια τρανζίστορ για να δω την δράση, αλλά μετά πάλι θα γινόμαι ρεζίλη. Πώς γίνεται να είμαι το πρωί στο μετρό της Αθήνας και επίσης να είμαι και στον τρανζίστορ 100,3 που το στούντιό μας είναι στην Θεσσαλονίκη, ρεσί Θεοδώρα. Για πες μου λίγο αυτό, πώς γίνεται. Εκτός άμα είδες Σαββατοκύριακο, αλλά όχι, δεν έχω κατέβει Αθήνα. Αθήνα όμως θα κατέβω, αν θες να ξέρεις, το Σαββατοκύριακο που έχει συναυλία η Άννα Βύση. Εάν υπάρχει κάποιος δίδυμος αδερφός μου και έξω, δεν το γνωρίζω. Τι να σου πω, η μαμά μου δεν μου έχει πει κάτι μέχρι σήμερα. Καλημέρα όμως στην Αθήνα. Ξέρω ότι πολλοί ακούτε και εκεί μέσα από το www.transistor1003.gr ή από τις εφαρμογές μας για iOS και Android. Σήμερα είπαμε είμαι μόνος μου, θέλω τη δική σας βοήθεια. 693-693-1003 είναι ο αριθμός σας στο Viber. Φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, θέλω να ξέρετε, με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις στο Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith είναι και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη. Και Τζόνια, νόμιζες ότι επειδή είμαι μόνος δεν θα πω σήμερα ανεκδοτάκι? Δεν γίνεται αυτό, δεν την γλιτώνετε. Λοιπόν, ερώτηση για σήμερα Παρασκευή. Θέλω να μου πείτε όνομα Τούρκου ποδοσφαιριστή. Σας έρχεται κάτι στο μυαλό? Σας το λέω αμέσως και πείτε μου αν συμφωνείτε. Μεσούτ Ταβάζ. Τζόνι, πώς φάνηκε? Καλό.

Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζω τον Νίκο που έστειλε την καλημέρα του στο Viber. Και τι νομίζετε, δεν θα σας μαγειρέψω, θα σας κάνω πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Μίλησα με τον φίλο σεφ, τον Γιώργο Τσούλη. Λέω, θέλω κάτι εύκολο σε γλυκάκι να γίνεται μέσα στο μισάωρο και να μπορώ να ταΐσω καμιά 10-15 άτομα έτσι σε γλυκάκι. Τι έχεις? Και μου έστειλε καταπληκτικά, μοναδικά muffins με μπανάνα και blueberries. Παρακαλώ, σημειώστε εντάχυτα υλικά: 650 γραμμάρια μπανάνα, 200 γραμμάρια φυσικό βούτυρο, 50 γραμμάρια κακάο, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και 100 γραμμάρια blueberries. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα blueberries. Εκτέλεση: προθερμαίνουμε στους 180 το φούρνο στον αέρα. Σε ένα βαθύ μπολ προσθέτουμε μπανάνα, φυσικό βούτυρο, κακάο, ζάχαρη άχνη και το baking powder. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα χυρός, δεν χρειάζεται μίξερ, τόσο εύκολο, μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Προσθέτουμε και τα blueberries και τα ανακατεύουμε και αυτά απαλά, μην τα διαλύσουμε. Βουτυροκακαώνουμε, πρόσεξε, βουτυροκακαώνουμε μία 15 φορμάκια για muffins, ή τώρα, άμα θέλετε, βάζετε μια μεγάλη φόρμα και μοιράζουμε το μείγμα ανάμεσά τους, γεμίζοντας κάθε φόρμα λίγο περισσότερο από τη μέση. Προσοχή, λίγο περισσότερο από τη μέση, διότι αυτό θα φουσκώσει. Ψήνουμε για 20-25 λεπτά και σερβίρουμε, και καλή σας όρεξη. Εάν δεν είναι όριμες οι μπανάνες, έχω τύπα από τον Γιώργο, μπορούμε να τις βάλουμε για 2 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων για να οριμάσουν. Το ξέρατε αυτό? Όλα από μένα θα τα μάθετε. Προσοχή, 96 θερμίδες έχει το τεμάχιο, 3 γραμμάρια πρωτεΐνη και 8 γραμμάρια υδατάνθρακες για εσάς που προσέχετε την διατροφή σας. Εάν θέλετε να σας στείλω την συνταγή, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber, συνταγή, για να σας στείλω την μοναδική συνταγή του Γιώργου Τσούλη για εκπληκτικά γρήγορα muffins με μπανάνα και blueberries. Βασίλης Καράς τώρα, μοναδικός, από το βορρά μέχρι το νότο, στον τραζίστορ 100,3.

Σαντρέ, Άννα Βύση στον τραζίστορ 100,3 στα πρωινά τα Καρντάσια. Γιώργος Βελτσιάης μαζί σας. Λοιπόν, η Σοφία, η Μαρίνα και η Γεωργία μου στείλαν μήνυμα για τη συνταγή. Περιμένω, κορίτσια, να κάνετε αυτά τα εκπληκτικά muffins. Φαίνονται πεντανόστιμα και γιατί να μην είναι άλλωστε. Θέλω να μου στείλετε φωτογραφία αν τα πετύχατε και αν σας βολεύει. Στα Κωνσταντινοπολίτικα είναι το στούντιό μας. Κωστή Παλαμά, 6 γάμα. Περάστε, αφήστε κάνα 2-3 έτσι να έχουμε να πίνουμε μαζί, να τρώμε μαζί με τον καφέ μας. Στην Αμάλ Αλαμουντίν θα σας πάω. Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνε, η οποία είναι στην Αθήνα. Έκανε μια κομψή εμφάνιση στο Προεδρικό Μέγαρο, διαβάζω. Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνε πέρασε το μεσημέρι της 5ης 10 του Σεπτέμβρη την πόρτα του Προεδρικού μας Μεγάρου. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύζυγος φυσικά του Τζορτζ Κλούνε. Βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO, με την παρουσία της στη χώρα μας να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Η συνάντηση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά 12 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, η οποία είχε συνδεθεί με ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το 2014, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας από τη θέση του τότε Υπουργού Πολιτισμού είχε απευθυνθεί στο δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο Λονδίνο, ζητώντας την εκπόνηση νομικής μελέτης σχετικά με τις δυνατότητες διεκδίκησης και επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. 12 χρόνια αργότερα, οι δρόμοι του συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα πλέον στον ανώτατο πολιτιακό θόκο της χώρας. Την Αμάλ την προσκάλεσαν από στην Αθήνα για την προώθηση του πολιτισμού και γενικά για άλλες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην ελληνική πρωτεύουσα θα συμμετέχει και σε συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Ήρθε για δουλειά λοιπόν εδώ η Αμάλ και όχι για καλοπέραση και βουτιές. Δεν ξέρω, ίσως αν το συνδυάσει προλάβει κάτι μέσα στο Σάββατο Κύριακο. Θοδωρής Φέρης στον τραζίστορ 100,3. Τεράστια επιτυχία, είπες.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

0: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
4: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι.
4: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Ανοίγω σε μένα.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
9: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
10: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
8: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία, Μουστάκας.
14: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Και πάλι εδώ στέλνω την καλημέρα μου στο γυμναστήριο που είναι εκεί τα κορίτσια, οι φίλες της Ελλάδας. Στείλε μας και τα ονόματα, ποιες είναι εκεί. Χτίζεται κορμί από τώρα για το καλοκαίρι του 2027, από ό,τι κατάλαβα, κορίτσια. Ντέρτι δεν έχω σήμερα, θα δούμε τι θα κάνουμε από εβδομάδα, αφού λείπει η Μάγδα. Όμως έχω προτάσεις για το τι θα κάνετε σήμερα, Παρασκευή, τι μπορείτε να κάνετε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε το disco Gleding με τον Θοδωρή Μαραντώνη. Κωνσταντίνη. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για ακόμα μια φορά στο Αλέγκρο Μέγαρο για ένα εκρηκτικό disco party στις 10.30 στο Αλέγκρο Rooftop εκεί κάτω στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Ακύλας θα είναι ζωντανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το εισιτήριό σας, αφού δείτε τα εκθέματα. Μένετε εκεί στο τόξο της Χάντ για να απολαύσετε τον Ακύλα που μας εκπροσώπησε φέτος στην Eurovision. Αλλά νομίζω ο περισσότερος κόσμος θα πάει προς λιμάνι μεριά. Εκεί έχουμε ημισκούμπρια, βεβαίως. Ναι, τα ημισκούμπρια στο λιμάνι σε ένα επαιτειακό live. 30 χρόνια από το 30 χρόνια επιτυχίες το άλμπουμ των ημισκούμπριων. Δημήτρης Μαντζέλος, Μυθριδάτης και Πρίτανης. Με χιούμορ, σάτυρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα. Στοιχεία που έμελε να γίνουν σήμα κατά τεθέντους. Τους περιμένουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πώς και πώς, το 1996 είχαν κυκλοφορήσει το ντεμπούτο τους άλμπουμ 30 χρόνια επιτυχίες και να που πέρασαν αυτά τα 30 χρόνια επιτυχίες. Και τι θα λέγατε αφού θυμηθήκαμε έτσι τα ημισκούμπρια, το βράδυ θα τους ακούσουμε και ζωντανά. Να κάνουμε μια προθέρμανση τώρα στο τραγούδι της στη δισκοτέκ μαζί με την Ελπίδα.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και να που πήγε 10, μάλλον δεν πήγε ακριβώς, είμαστε 1,5 λεπτό πριν από τις 10 τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα. Ένα 60 λεπτό μας χωρίζει για το Σούκου. Γιώργος Βελιτσιάδης στην παρέα σήμερα μόνος. Η Μάγδα θα επιστρέψει, ελπίζω, σύντομα και πάλι εδώ στην εκπομπή. Να βγούμε μια βόλτα τελευταία στους δρόμους εκεί έξω. Τι γίνεται, τι λέει το δελτίο κυκλοφορίας από την τροχέα. Ομαλά τα πράγματα και στον περιφερειακό αλλά και στους κεντρικούς δρόμους. Δεν βλέπω να έχετε κάπου ανάγκη του εστί Τσιμισκή, ούτε στην Εγνατία, στην Μίκη Θεοδωράκη, Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λεωφόρο Στρατού, στο Πράσινο. Τα βλέπω. Τι έγινε σήμερα Παρασκευή, δεν βγήκατε στους δρόμους, δεν κυκλοφορείτε. Πώς είναι τα πράγματα? 693-693-1003 είναι το Viber που εκεί τα λέμε καθημερινά από την αρχή της εκπομπής μέχρι και το τέλος. Να καλημερίσουμε τον Στέλιο. Ποιος είναι ο Στέλιος? Καλημέρα Γιώργο, εγώ δουλεύω σε άρταζο χωροπλωστείο και από το πρωί γελάω με τις μανούλες που όλες είναι κοκέτες και τα παιδιά με καταβασμένα τα μούτρα. Χαίρονται οι μητερούλες διότι όλο το καλοκαίρι τα είχαν όλη τη μέρα τα παιδάκια. Τώρα θα πάνε και αυτά στο σχολείο, να μπορούν και οι μανούλες να κάνουν πιο άνετα τις δουλειές τους, να πάνε να πιούν και ένα καφέ με την φιλενάδα τους, εσύ κατάλαβες. Κωνσταντίνος Αργύρος κάνει σε φταίει για αυτή την ώρα, είναι το νερό εδώ στον τρανζίστορ 100,3.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

Η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Ρία Ελληνίδου θα είναι στην πόλη μας, θα είναι σε συναυλία στην έκθεση. Αυτή την Κυριακή νομίζω θα κλείσει και την τελευταία μέρα της έκθεσης. Πάμε μια βόλτα στην Πλαγκόνα. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Σεούλ για να αποκτήσεις την πιο ψεγάδιαστη επιδερμίδα. Η Κορέα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στο Πλαγκόνα Skincare. Θα βρεις την απόλυτη συλλογή από κορεάτικα προϊόντα περιποίησης, σέρουμ, μάσκες και αντιλιακά με μοναδικά κορεάτικα συστατικά που μεταμορφώνουν το δέρμα σου από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Δοκίμασε τα από κοντά στρατηγού Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολιδος στη Θεσσαλονίκη, ή μπορείς να κάνεις τις αγορές σου με ένα κλικ στο plagonapavlaskincare.com. Η κορεάτικη ομορφιά είναι πλέον συνήθεια. Plagona Skincare, εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί να είναι καλά. Τα κορίτσια εκεί μας έχουν στείλει κατά καιρούς πάρα πολύ ωραία προϊόντα και εκπληκτικά. Και τα αντιλιακά, πρέπει να περάσετε μια βόλτα από στρατηγού Μακρυγιάννη 40 εκεί στην Άνω Ηλιούπολη για να πιστείτε αν δεν πιστεύετε εμένα που σας τα λέω. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου στον τρανζίστορ 100,3.

Νατάσα Θοδωρίδου, παραδόθηκα σε εσένα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε να παραδοθούμε τώρα και στα ζώδια. Κρύος, εκμυστηρεύεστε τα προβλήματά σας αλλά και τα ζητήματα που σας απασχολούν σε ένα γυναικείο πρόσωπο που θεωρείτε ότι έχει μεγάλη πείρα, μεγαλύτερη σίγουρα από εσάς και επομένως μπορεί να σας δώσει λύσεις. Όμως μην αγκιστρωθείτε από τη γυναίκα αυτή. Η εξάρτηση δεν είναι καλή για εσάς. Στον Ταύρο, θέλετε να δείξετε αυτό που πραγματικά είστε, αφήνοντας σας στην άκρη κάθε επιτηδευμένο ύφος που χρησιμοποιούσατε για να πετύχετε πράγματα. Η επαγγελματική σας καθημερινότητα αποκτά μια πιο εκλεπτισμένη χρειά με έντονες καλλιτεχνικές τάσεις. Δίδυμοι, θα επιδιώξετε να συναντηθείτε με άτομα που έχετε καιρό να δείτε ή θα επιδιώξουν εκείνα, καθώς η ρουτίνα της καθημερινότητας έχει γίνει κόμπο στο λαιμό, οι σκέψεις σας ταξιδεύουν σε εξωτικούς προορισμούς, δεν θα πρέπει να αφαιθείτε να αποσπαστείτε από τις υποχρεώσεις σας. Καρκίνος, ερωτική, αισθησιακή, θέλετε να απολαύσετε τον έρωτα με κάθε τρόπο. Όσοι βρίσκεστε σε σταθερές σχέσεις, θα επιδοθείτε σε σεξουαλικές περιπτύξεις. Θα περάσετε καλά, θα βγάλετε τα μάτια σας. Οι ελεύθεροι σκοπευτές θα στοχεύσετε διάνα σε ένα στόχο που από καιρό αποτελεί το αντικείμενο του πόθου σας. Λέων, τα προβλήματα των σχέσεων στην επιφάνεια για ανάλυση και λύση. Προβληματίζετε τον σύντροφό σας γιατί ο μεγάλος και έντονος συναισθηματισμός σας οδηγεί σε εκτιτικά συναισθήματα, σε σκηνές ζηλοτυπίας και σε εξάρτηση. Παρθένη, φορτίζεστε συναισθηματικά εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που εμφανίζεται ξαφνικά. Μπορεί να σας ταλαιπωρεί, ωστόσο σας υποδεικνύει ότι έχετε κουραστεί και αγχωθεί πολύ το τελευταίο διάστημα και πρέπει να ξεκουραστείτε. Ζυγός, τρυφερή ρομαντική με ενθουσιασμό, παθιάζεστε με οτιδήποτε και αν καταπιάνεστε σήμερα. Σκορπιός, δεν επιθυμείτε πολλές κοινωνικότητες σήμερα. Δεν θέλετε να δείτε άνθρωπο. Αυτό που θέλετε πραγματικά είναι να απομονωθείτε στο σπίτι σας και να συναστραφείτε με τα μέλη της οικογένειάς σας. Στους τοξότες, αρνητική επιρροή στις επικοινωνίες σας, οι απόψεις σας βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις, οι συζητήσεις καθοδηγούνται από το συναίσθημα και οι λανθασμένες εντυπώσεις που δίνονται και λαμβάνονται οδηγούν σε παραξηγήσεις, παρερμηνίες και διαπληκτισμούς. Θέλω την προσοχή σας. Εγώ καιρι. Όχι έξοδα σήμερα, τουλάχιστον όχι ανεξέλεγκτα. Περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα, μια και η σχέση σας με το χρήμα δεν θα είναι ξεκάθαρη και αντικειμενική, αλλά θα οδηγείτε από τις παρονμήσεις της στιγμής, αγνοώντας τις πραγματικές σας ανάγκες. Υδροχόοι, εύθυκτοι, ευέξαπτοι, νευρικοί, λειτουργείτε με βάση αυτό που νιώθετε τη συγκεκριμένη τη στιγμή. Όσο αυτό απορρέει από το γεγονός ότι επιζητάτε την προσοχή των άλλων και στην προσπάθειά σας να την πετύχετε, διωγγώνετε τις ανάγκες σας. Και τέλος για τα ψαράκια, για μένα δηλαδή, λειτουργείτε εν θερμό σήμερα, οπότε και οι επιλογές σας όχι μόνο δεν θα είναι αντικειμενικές και κατάλληλες, αλλά εντελώς λανθασμένες, με ολέθρια ή χειρότερα εντελώς άγνωστα αποτελέσματα. Υπομονή μέχρι αύριο που θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση και θα είστε πιο εξωστρεφείς και ήρεμοι. Εντάξει, δεν θα κάνω τίποτα σήμερα, ούτε από το σπίτι δεν θα βγω.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

Περισσότερα δεν μπορεί να πει η Δέσποινα Βανδύ, δεν μπορεί να προβεί σε λεπτομέρειες. Στο άκρος τολμηρό, εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης αναβάλουν τις συναυλίες τους μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την απόφασή τους να μην πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες συναυλίες τους μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δύο τραγουδιστές μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram. Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε από την ζωή την Τετάρτη, σε ηλικία 54 ετών. Από τις πρώτες ώρες, μάλιστα, που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, άνθρωποι που συνυπήρξαν μαζί του στη μουσική σκηνή, φίλοι, συνάδελφοι του, τον αποχαιρετούν δημόσια με λόγια που αποτυπώνουν το σοκ αλλά και τη θλίψη για την απώλεια. Ανάμεσά του και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης προχώρησε σε μια διαφορετική ανακοίνωση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο δημοφιλής τραγουδιστής γνωστοποίησε πως εξαιτίας του θανάτου του αγαπημένου του φίλου και συναδέλφου αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στο θέατρο Πέτρας. Η συναυλία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 5η 10 του Σεπτέμβρη, εχθές. Ωστόσο, μεταφέρεται για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Οικονομόπουλο να διευκρινίζει παράλληλα ότι τα εισιτήρια που έχουν ήδη προμηθευτεί οι θέατες παραμένουν σε ισχύ. Την απόφαση του να μην πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη συναυλία του στη Λάρισα μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσε και ο Θοδωρής Φέρης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο τραγουδιστής πρόκειται να εμφανιστεί χθες 5η αυτό στο LFC Arena. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενημέρωσε το κοινό πως η συναυλία μεταφέρεται για τις 24 του Σεπτέμβρη στην ίδια τοποθεσία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, γιατί κάποιοι ρωτήσανε, θα γίνει κανονικά και μάλιστα είπε ο Αντώνης Ρέμος πως αυτή η συναυλία θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα πάμε να ακούσουμε Ζαφ, Αύγουστος, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αφήσει. Είσαι στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και αν ακούτε τρανζίστορ 100,3, μπορείτε να έχετε γνώμη και για τα τραγούδια που παίζουμε. Πώς? Με το τρανζίστορ Music Test. Μάλιστα, μπορείτε να διεκδικήσετε και 100 ευρώ μετρητά για την συγκεκριμένη έρευνα. Μπείτε στο τρανζίστορ1003.gr, πάρτε μέρος στη μουσική μας έρευνα και 100 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σας. Μας λέτε τη γνώμη σας, ποιο τραγούδι σας αρέσει, ποιο τραγούδι το έχετε βαρεθεί αλλά σας αρέσει και θέλετε να το ακούτε ή θέλετε να το ακούτε λιγότερο. Αποφασίζετε εσείς για τα αγαπημένα σας τραγούδια, βλέπουμε τι σας αρέσει, παίζουμε αυτά που σας αρέσει και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και στο τέλος, ένας τυχερός, μόλις κλείσει η έρευνα αυτή την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει η κλήρωση ηλεκτρονικά και θα κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Εννοείται, δηλώνετε τη συμμετοχή σας απλά με το email σας. Στην έρευνα θα σας ζητηθεί σε κάποιο σημείο το email σας. Γράψτε το εκεί και έτσι πολύ απλά θα ειδοποιηθείτε για τα 100 ευρώ μετρητά. Τι γίνεται, είμαστε ολοκληρώνοντα η πρώτη εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει κάποιες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Έχουν κάνει πρεμιέρες οι πολύ πρωινές ενημερωτικές και οι μεσημεριανές. Να δούμε λίγο από τηλεθέαση πώς πάνε. Κοινωνία Ώρα Μέγκα συνεχίζει από πέρσι που πήγαινε καλά να πάει και φέτος. 19,8% κάνει το πρωί. Αμέσως επόμενη εκπομπή το σήμερα του Sky στο 9,8 σαρώνει το Μέγκα στην πρωινή ενημέρωση. Η Ατέρια στη μετά στον Sky παίρνουν κεφάλι μπροστά. Δεν υπάρχουν βέβαια τα ψυχαγωγικά πρωινά, ούτε η Καινούριου το πρωί, ούτε ο Λιάγκας, ούτε η Σύση Χριστίδου που θα ξεκινήσει στο Μέγκα. Οπότε η Ατέριαστη είναι μόνη του πρώτη με 11,4 και ακολουθεί και η επόμενη εκπομπή. Η δεύτερη είναι του Sky στο 10,3 το Live View. Στις μεσημεριανές εκπομπές, στο Studio 3 στον Sky πάει πάρα πολύ καλά. 11,3 η μεταγραφή από την ΕΡΤ στο 11,3, πολύ μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που κάνανε στην ΕΡΤ. Ρεπορτάζ τώρα του Open στο 5,9%. Χθες εκπομπή είχε στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οπότε είχε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Το Studio 4 στο 3,4. Το δίδυμο Καραβάτου και Φεραντίνος φαίνεται ότι δεν πάνε τόσο καλά, γιατί εκείνη την ώρα το άλλο δίδυμο είχαν πάνω από 6% στην ΕΡΤ. Το Live News, ο Ευαγγελάτος Σάρος χθες 29,8%. Είπαμε είχε ενδιαφέρον ημέρα λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ήταν πρώτο στα δελτία ειδήσεων, ακολούθησε αυτό του Σταρ, ενώ το βράδυ ο περισσότερος κόσμος είδε στον Sky τον ποδοσφαιρικό αγώνα Παναθηναϊκός Κηφισιά 16,3%. Στα υπόλοιπα κανάλια υπήρχαν επαναλήψεις και ελληνικές ταινίες. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, «Μου λείπεις», εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: όχι δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανοίγω σε μένα.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
9: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
10: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
8: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
12: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα Παρασκευή θα τελειώσουμε την εκπομπή με τον Λάμπη Δημητριάδη, αλλά ευτυχώς ήρθες, Αντιγόνη.
14: Ναι. Καλώς σας βρήκα.
13: Καλώς σε βρήκαμε, διότι μια εκπομπή τώρα, καταλαβαίνεις, τετράωρη μόνος μου. Δεν μπορώ. Έχω συνηθίσει με παρέα. Θέλω παρέα. Οπότε θέλω να δεσμευτείς αυτή τη στιγμή στον αέρα εδώ του Τρανζίστορ 100,3 ότι τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνω θα είναι μια θυσία αυτό που θα κάνεις, γιατί θα πρέπει να ξυπνάς αρκετά πρωί, να είσαι εδώ πέρα συντροφιά μου μέχρι η Μάγδα να μπορέσει να είναι και πάλι μαζί μας.
14: Δεσμεύομαι, σηκώνω δεξί χέρι, ωραία, δίνω όρκο, πως θα βάλω και τα 17 ξυπνητήρια μου το πρωί.
13: Μάλιστα.
14: Να αρχίσουν να χτυπάνε το ένα μετά το άλλο, έτσι ώστε, ναι, Γιώργο, ωραία, μου, να είμαι στο πλάι σου.
13: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θέλω μια παρέα, έτσι να πίνουμε μαζί το καφεδάκι εδώ, να λέμε τα κουσκούς, γιατί άλλο να τα λέω μόνος. Δηλαδή, είπα σήμερα μόνος ανέκδοτο. Μόνος το είπα, μόνος γέλασα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
14: Δεν θέλω να πιστεύω ότι τη Δευτέρα με το ανέκδοτο θα συμβεί ακριβώς το ίδιο.
13: Φυσικά, εντάξει, οι ακροατές εδώ μου κάνουν καλή παρέα. Και τα μηνύματάκια τους και συνταγές. Θέλω να σου πω, κάποια κορίτσια μου ζήτησαν τη συνταγή και τους την έστειλα στο
14: Πάιμπερ. Μπράβο!
13: Βεβαίως, γιατί ήταν κάτι πολύ ωραίο, muffin, μπανάνα και blueberries. Άμα θες να την πάρεις, την έχω εδώ πέρα κρατημένη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν καλή παρέα, αλλά θέλω και μια παρέα, ξέρεις, εδώ διαζώσεις, πώς το λένε.
14: Η μοναξιά δεν παλεύει.
13: Οπότε θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί μαζί.
14: Βεβαίως.
13: Κάθε μέρα τέτοια ώρα, όχι κάθε μέρα, κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, έχουμε το Λάμπη Δημητριάδη, ένα σύντομο μίξ. Όπου μαντεύουμε με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσει. Τι πιστεύεις σήμερα ο Λάμπης έχει επιρρέξει για να ξεκινήσει το εξάλεπτο από ό,τι βλέπω μίξ του. Για να το κάψουμε είτε στο γραφείο, τώρα είστε στο αυτοκίνητο, είτε πάτε για τον αγιασμό, είτε γυρνάτε από τον αγιασμό. Τι λες, με τι να ξεκινήσει, με τι, ποιο τραγούδι, τραγουδιστή.
14: Θα πω Γιώργο Μαζωνάκη.
13: Γιώργο Μαζωνάκη, λόγω της ημέρας. Και εγώ αυτό θα έλεγα, αφού μου το πιάσες τώρα, θα πω μια αναβίση που τη λέω εγώ και μια στις τρεις πέφτω μέσα και κερδίζω.
14: Σούπερ.
13: Να πατήσω.
14: Πάτα το.
12: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
13: Δικαιώθηκα πάλι.
14: Όχι, ρε παιδί, δεν ξεκίνησε καλά αυτό.
13: Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα μαζί με την Αντιγόνη.
14: Φιλιά, γεια σας.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι εδώ για να σας καλωσορίσω με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ φυσικά στον τρανζίστορ μας 100,3. 11 ακριβώς δείχνει το ρολόι και είμαι εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, δεν ξέρω πού σας πετυχαίνω. Γυρνάτε από τον αγιασμό. Έχετε πάει, πήρατε τα βιβλία σας, πήρατε τις τσάντες σας, τις γεμίσατε. Εύχομαι να είστε full θετική ενέργεια μέσα σας και φυσικά είμαι εδώ για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη αυτή την ημέρα. Μείνετε εδώ, 3 ώρες γεμάτες θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Σε λίγο έχω βάλει να έρθει και η Κατερίνα Λιόλιου, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, εδώ λοιπόν στο τρανζίστορ σου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Για την επόμενη τον ετοίμασε η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3, 10 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Είναι πρωινό Παρασκευούλας. Νομίζω το είχαμε ανάγκη να το πούμε. Έφτασε, παιδιά, κατέφτασε η Παρασκευή. Μία ανάσα μόνο για το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά θα την περάσουμε μαζί με τον καλύτερο τρόπο. Πέτρος Ιωκωβίδης σε πολύ λίγο τώρα όμως. Ding Dan, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου εδώ. Στο ραντεβού σου με την Αντιγόνη Σπανού, στον Τρανζίστορ 100,3. Σε αυτό το πρωινό λοιπόν της Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Και πάμε λίγο να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο φυσικά. Σήμερα λοιπόν ηλιοφάνεια και μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου, ελαφρώς πιο ζεστή ημέρα σε σύγκριση με χθες. Τώρα για αύριο λίγο μας τα χαλάει τα πράγματα, ενώ μέχρι το απόγευμα έχουμε ηλιοφάνεια, το βραδάκι. Και λέω το βραδάκι γιατί αναμένουμε και μια τεράστια συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία, την οποία ευχόμαστε να μην χαλάσει κανείς και τίποτα. Έχουμε λοιπόν δείγματα για βροχές. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ευχόμαστε κάτι στο τέλος να αλλάξει. Ώσπου φτάνουμε και στην Κυριακή, γυρνάμε πίσω στην ηλιοφάνεια που γνωρίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, φτάνοντας μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πάμε λίγο στην απόλυτη αναβίση, έτσι με άρωμα Αιγαίου. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μακρόπουλος. Να γυρίσεις πού, εδώ στο τρανζίστορ σου, πουθενά δεν θέλω να πας, εδώ θέλω να μείνεις. Εμείς μόνο θα γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, γιατί σαν σήμερα πριν από 25 ολόκληρα χρόνια, 2001, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Οι δίδυμοι πύργοι, παιδιά, δεν θα τους ξεχάσει ποτέ κανένας. Οι νεκροί ξεπέρασαν τις 2.500 και μάλιστα είχαμε και 25 Αμερικανούς ελληνικής καταγωγής. Χάθηκε κόσμος και κοσμάκης, χτυπήθηκαν το Παγκόσμιο Κέντρο Επορίου ουσιαστικά και μια περιοχή έρημη και ευτυχώς στο Πίτσμπουργκ κοντά. Τώρα, με αφορμή αυτή την ημέρα, χθες στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό σόου με drone, στο οποίο φώτισε τον ουρανό. Το έργο με τίτλο 2.977 φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, ουσιαστικά ένα φως για κάθε άνθρωπο που χάθηκε την 11η Σεπτεμβρίου. Σηκώθηκαν λοιπόν τα drone, υψώθηκαν στον ουρανό και στη συνέχεια σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων σε πλήρη αρχιτεκτονική κλίμακα. Σαν να είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή στη θέση τους όρθιοι. Ήταν ένα τρομερό σοου από πολλές απόψεις, και συγκινησιακής πλευράς, αλλά και από πλευράς ότι κάποιος το σκέφτηκε, κάποιος το έκανε, και φυσικά το έκαναν και συγγενείς θυμάτων και επιζώντες και οι πρώτοι ανταποκριτές που είχαν βρεθεί σε εκείνο το σημείο εκείνη την πολύ δυστυχή ημέρα. Σίγουρα θα το πετύχετε κάπου στα social, αλλά αξίζει να κάτσετε να το δείτε. Σε λίγο φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Μιχάλη Χατζηγιάννη, τώρα Παύλος Γκόρδης, μπράβο!

0: Με λίγα λόγια λοιπόν, εδώ ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Τρανζίστορ 100,3 και μπορούμε σήμερα να τραγουδήσουμε και το αρχίζουν τα σχολεία, τέρμα η τεμπελιά. Λοιπόν, πολύ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά εκεί έξω, όποια τάξη και αν πηγαίνουν. Εντάξει, πάντα έχω μία δυναμία στα πρωτάκια. Ξέρετε, πρώτη δημοτικού τώρα, οι τσάντες είναι μεγαλύτερες από τα ίδια τα παιδιά. Πάνε τα γλυκούλια σε ένα καινούριο περιβάλλον, ξέρετε, λίγο να προσαρμοστούν. Έχουν πολύ πλάκα, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Εννοείται καλή σχολική χρονιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι, με υπομονή, με αγάπη προς την εκπαίδευση κτλ. Και φυσικά καλή σχολική χρονιά και στους γονείς, παιδιά. Δυναμικά. Στέλνω τα φιλιά μου τώρα στη Μαρίνα, στο Θοδωρή, στην Ειρήνη, αλλά και στο Μενέλαο που είναι εδώ στην παρέα. Έχουν δώσει το παρόν στο Viber 693-693-1003. Εκεί μιλάμε καθημερινά, εκεί λέμε τα νέα μας, εκεί το σουσού μας, εκεί έρχονται οι αφιερώσεις σας, εκεί φυσικά ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Τώρα σας πάω στο τραγούδι της εβδομάδας που αγαπήθηκε πολύ. Μάγδα Ζουλίδου, λοιπόν, εδώ πάμε να μας πει ποιο είναι, να μας το συστήσει για όσους δεν το ακούσατε αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή, γάρα από Δευτέρα θα έχουμε κάτι καινούριο. Και φυσικά μένεις εδώ γιατί επιστρέφουμε Αναστασία, Άντωνη Ρέμο και Θοδωρή Φέρη.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
2: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Αμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
6: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3. Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Ραβάλι.
0: Eden. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη. Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Ντοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
16: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, όλα εδώ στην παρέα σου, στα αυτάκια σου, στον τρανζίστορα 100,3. Αντιγόνη Σπανού για τη δεύτερη μας ώρα μαζί. Πρώτο λεπτό μετά τις 12 Παρασκευούλα. Σήμερα γλυκιά, υπέροχη και ηλιόλουστη. 11 του Σεπτέμβρη. 30 βαθμοί Κελσίου δείχνει αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο υδράργυρος. Και νομίζω δεν θα ανέβει και πολύ ακόμη. Είμαστε πολύ καλά. Εύχομαι να είσαι και εσύ εδώ συντονισμένος. Και φύγαμε για τη δεύτερη μας ώρα με Δέσποινα Βανδύ, Χρήστο Μάστορα και ευθύς αμέσως Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό, εδώ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά από σήμερα το βράδυ η Θεσσαλονίκη θα ζωντανέψει ακόμα περισσότερο. Παιδιά, από σήμερα και η Ιουλία Καλυμάνη και Νίκος Βέρτης, που είχαμε καιρό να τον ζήσουμε στην πόλη μας, ξεκινούν τις περιορισμένες εμφανίσεις τους. Διαβάζω πως και για τους δύο μέχρι μέσα τέλη του Οκτώβρη θα τους έχουμε εδώ. Ήδη κάποιες εμφανίσεις είναι sold out. Επομένως, εγώ το λέω για όσους θέλετε να ζήσετε έτσι ωραίες, γεμάτες βραδιές, θα είναι εδώ, παιδιά. Νίκος Βέρτης, Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3, 18 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και φύγαμε στα ζωδιακά μας, γιατί σήμερα Παρασκευούλα 11 του Σεπτέμβρη έχουμε, λέει, νέα σελήνη στην Παρθένο. Και ποια είμαι εγώ να μην σου πω τις εξελίξεις στα τέσσερα ζώδια που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα διδυμάκια. Το ενδιαφέρον, λέει, στρέφεται στην προσωπική σου ζωή αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον. Ευνοούνται μετακομίσεις, ανακαινήσεις, αλλαγές γενικότερα στο χώρο του σπιτιού σου ή ακόμα και μια νέα επαγγελματική αρχή που συνδέεται με την κατοικία. Ποιος ξέρει, μπορεί να βρει σπίτι με φυσιολογικό ενίκιο. Δεν το λες και άσχημα. Συνεχίζω με τα παρθενάκια, τα οποία φυσικά και είναι οι πρωταγωνιστές των πρωταγωνιστών. Μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε, λέει, στόχους, να αλλάξει συνήθειες, να επενδύσει στον εαυτό σου ακόμη και να ανανεώσει την εικόνα σου. Τρίτο στη λίστα έρχεται ο τοξότης. Εξελίξεις που επικεντρώνονται στην επαγγελματική σου ζωή, διάφορες προτάσεις, συνεντεύξεις, νέες συνεργασίες, ακόμα και μια πολυπόθετη προαγωγή μπορούν να βρεθούν στο προσκήνιο. Και τέλος, τα ψαράκια. Οι δεσμευμένοι, λέει, έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τη σχέση. Έχουμε όμως ευκαιρίες και για τους αδέσμευτους, γιατί αυτή η νέα σελήνη ευνοεί και τα προσωπικά αλλά και τα επαγγελματικά. Και τέλος, είναι εξαιρετική περίοδος για νέες συνεργασίες, υπογραφές συμβολέων ή συμφωνίες που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες σε βάθος χρόνου. Εντάξει, δεν το λες και άσχημο για εξέλιξη έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες. Πάρα πολύ καλά. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δούμε ό,τι μέλη γενέστε. Σε λίγο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, Ηλίας Καμπακάκης, τώρα είπε στο Δωρισφαίρης.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Χρόνια, παιδιά, ήταν αυτά. Κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο με τη φωνή, με την προσωπικότητα, με το ύφος του. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο τον τιμούμε με τον δικό μας τρόπο. Ένα τραγούδι κάθε αρχή της ώρας, από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις τελευταίες ώρες της Κυριακής, μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου, η οποία θα μας θυμίζει κάθε φορά σε κάθε τραγούδι μία διαφορετική στιγμή από τη ζωή και την καριέρα του. Special Weekend λοιπόν, και πώς να μην είναι special, αφού έχουμε τον special artist Γιώργο Μαζονάκη. Και τώρα θέλω να πάμε να τον απολαύσουμε. Διανυκτερεύω από τον πλατινένιο δίσκο του Αγαπώ Σημαίνει, που κυκλοφόρησε πριν 7 ολόκληρα χρόνια, 2019, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και υπέροχο στίχο της Ελεάνας Βραχάλη. Το πήρε, το έκανε δικό του και μας το έδωσε. Να το έχουμε, να το τραγουδάμε, να τον θυμόμαστε, να τον σκεφτόμαστε. Γιώργος Μαζονάκης, Διανυκτερεύω, αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ.

0: αγαπώ.
1: Πρέπει να ανταποδώσω τις καλημέρες σας στο φίλο για την παρέα που μου κάνετε καθημερινά και τα μηνύματά σας που έρχονται στο Viber 693-693-1003. Ανταποδίδω λοιπόν μια υπέροχη γλυκιά καλημέρα, καλησπέρα στην Ιφηγένεια, στον Αλέξη, στον Γιώργο, στη Δήμητρα, στη Σοφία και στην Αργυρό. Και φυσικά σε όλους όσοι είστε εδώ συντονισμένοι από όπου και αν μας ακούτε. Παιδιά, δεν θέλω να ξεχνάτε τη μουσική μας έρευνα, γιατί σας βάζουμε, ρε παιδί μου, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια θέλετε να ακούτε περισσότερο. Όλα αυτά στο transistor1003.gr. Και μόλις συμπληρώσετε την έρευνα, η οποία να σας πω ότι θα σας πάρει πάρα πολύ λίγα λεπτά, ειλικρινά, μπαίνετε και ταυτόχρονα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 100 ευρώ μετρητά. Έρχεστε, τα παίρνετε και τα κάνετε ό,τι θέλετε από τον Τρανζίστορ με πολύ αγάπη για εσάς. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είστε εδώ στα ελληνικά μας και στα αγαπημένα μας και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μόνο φύγαμε για ένα ολιγόλεπτο έτσι διάλειμματάκι διαφημιστικό και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μένεις εδώ.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
4: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανοίγω σε μένα.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
8: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
3: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Την καλησπέρα μου στέλνω παντού. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς όρισες αν συντονίστηκες τώρα, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εδώ θέλω να μείνεις για τα επόμενα 60 και τελευταία λεπτά. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο, στην παρέα σου, στη συντροφιά σου, με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Στο τρανζίστορ φυσικά 100,3 σε αυτό το μεσημεράκι της Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη, η τρίτη μας ώρα. Και τελευταία ξεκινάμε Νίκο Μακρόπουλο. Ενώ σε λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα και εσύ φυσικά μένεις εδώ. Δεν θέλω να πας πουθενά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ελενάκη μας, Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, στον Τρανζίστορα 100,3. Ανέβαλε και εκείνη την κυκλοφορία του νέου της δίσκου, με όλα αυτά που έγιναν με τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε λίγες μέρες λοιπόν ήταν να το κυκλοφορήσει, σήμερα αύριο αν δεν κάνω λάθος. Το αναβάλει λοιπόν για κανένα δεκαημεράκι, τέλη του Σεπτέμβρη. Και τώρα φυσικά οι επιτυχίες δεν σταματούν, ενώ σε λίγο σας φέρνω τι σας φέρνω. Τώρα όμως πάνω σκιάμος, θα με ζητάς, μην φύγεις, φέρνω κάτι πολύ καλό.

Μετά από Μιχάλη Χατζηγιάννη και χόρεψε εδώ φυσικά στον τρανζίστορ 100,3, 22 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Σε παίρνω από το χέρι και πάμε ένα μίνι ταξιδάκι μέχρι το υπέροχο Λονδίνο, γιατί εκεί σε λίγο καιρό θα βγει σε δημοπρασία το διάσημο φόρεμα της εκδίκησης της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Παιδιά, μιλάμε για ένα υπέροχο μαύρο σεξι φόρεμα με το οποίο είχε κάνει εμφάνιση σε γκαλερί λίγο αφότου ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, με πολύ θράσος θα πω εγώ, είχε παραδεχτεί την απιστία του. Ήταν σαν να λέμε έρχομαι έτσι για να καταλάβεις τι έχασες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φόρεμα δημοπρατείται για πρώτη φορά στην ιστορία του, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 300.000 δολάρια και είχε πολύ συζητηθεί, γιατί ουσιαστικά είχε καταρρύψει η πριγκίπισσα Νταϊάννα φορώντας το όλα τα στερεότυπα γύρω από το στυλ εκείνης της εποχής, αλλά φυσικά καταρρύπτοντας και όλους τους κανόνες του παλατιού. Τώρα, από το Λονδίνο σας γυρνάω εδώ για να συναντήσουμε την δική μου απόλυτη αγαπημένη και απίστευτη Άννα Βύση. Παιδιά, νέα κυκλοφορία. Όχι γιατί. Πριν σας το δώσω όμως, θέλω να σιγουρευτώ ότι έχετε ανεβάσει ένταση, γιατί αυτό αξίζει στο συγκεκριμένο τραγούδι. Όχι γιατί λοιπόν, Άννα Βύση αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

34 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στο Τρανζίστορ σου. Παρασκευιάτικο λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη, δύο μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί η 90η. Σήμερα το βράδυ απολαμβάνουμε Ακύλα και μεθαύριο στο κλείσιμο Ρία Ελληνίδου στη σκηνή. Βέβαια, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι την ενέργεια στη Zenith τη δίνει, την ενέργεια μάλλον στη ΔΕΘ τη δίνει η Zenith. Έχει παρουσία σε δύο σημεία, στη Διεθνή Έκθεση αλλά και στην Πλατεία Αριστοτέλους. Και φυσικά μας περιμένει μέχρι και μεθαύριο με πάρα πολλά activations, παιχνίδια κτλ. Για να γνωρίσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Human Energy Apartment λοιπόν. Και φυσικά το παιχνίδι Home Run. Μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη η Zenith είναι στη ΔΕΘ. Τώρα να σας πάω και λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε δύο σημεία με μποτιλιάρισμα. Εννοείται περιφερειακός με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά. Σε λίγο φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Αντώνη Ρέμο τώρα. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: ήρθε ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μου χτυπήσει την καμπάνα του, πως σιγά σιγά πρέπει να την κάνω και να σας χαιρετήσω. Μόλις τον απολαύσαμε στον τρανζίστορ, φυσικά 100,3 εδώ που ακούς πάντα όλα τα ελληνικά σου και αγαπημένα σου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 σε αυτό το καθιερωμένο τρίωρό μας. Τώρα όμως πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μετά καταφθάνει Daily Couscous, Παναγιώτης Σίμος, Ηλένα Williams και εννοείται 10 το βράδυ ο Λάμπης Δημητριάδης θα είναι εδώ με τα μίξ του για να μας κάνει τις βραδιές μας ακόμη καλύτερες. Τώρα, Σάββατο Κυριακό, έχουμε το αφιέρωμά μας με πολύ πολύ αγάπη φτιαγμένο για τον υπέροχο Γιώργο Μαζονάκη. Να είστε εδώ, θα ακούσουμε επιτυχίες του και θα ακούσουμε και ιστορίες του από τη ζωή του, από την καριέρα του και όλα αυτά με τη φωνή της Μάγδα Ζουλίδου, της αγαπημένης. Και τώρα δίνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Όμως, αν δεν το ακούσατε και όσοι το ακούσατε, σας το ξαναλέω έτσι για να το υπενθυμίσω. 7 η ώρα το πρωί, εδώ θα είμαι στην παρεούλα του Γιώργου του Βελιτσιάη. Επομένως, δίνουμε καινούριο ραντεβού για λίγες ημέρες. Αυτό θα ισχύει. 7 το πρωί θα τα λέμε μαζί με τον Γιώργο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Όσοι πάτε στη συναυλία αύριο το βράδυ στον Αντώνη Ρέμο, η οποία θα είναι ειδικά αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη, να τα περάσετε καταπληκτικά. Και εμείς λοιπόν τα λέμε από Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye, ρε παιδιά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
0: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
0: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ανοίγω σε μένα.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
4: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
3: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο, Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα μου. Τι καλημέρα δηλαδή, η ίδια η ώρα έχει πάει. Καλησπέρα να πούμε. Απλά παιδιά, είμαι με 3 ώρες ύπνο. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 έως και τις 5. 3 γεμάτες ώρες ξεκινάνε. Ραδιοφωνικό σου ζούμε σημεριανό πάνω από όλα. Πάρτε καφεδάκι έτσι ωραίο. 33 βαθμοί Κελσίου, οπότε φροντίστε να είναι δροσερό. Γιατί μας έχει κάψει και σήμερα, αλλά μην γκρινιάζω. Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Κακοσέος. Έτσι ξεκινάω, με λίγα λόγια τώρα λέει. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε έως και τις 5.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Πλανήτης Γη και Νίκος Απέργης, και τι ωραίο τραγούδι, ειδικά όταν στο αφιερώνουν. Δηλαδή, πραγματικά, αν θέλει κάποιος να μου αφιερώσει κάτι, μπορεί ένα τραγούδι από αυτά να είναι και αυτό. Λοιπόν, πάω να βγάλω ένα story τώρα. Εννοείται ότι δεν μπορώ, γιατί η τηλεπόρχη είναι εμφανής, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Είμαι από τις 9 μέχρι και τις 1 περίπου. Εκείνο το διάστημα ξεκουράστηκα και τώρα κολώνω εδώ χωρίς καφέ. Χωρίς καφέ είναι ολυμπιακό άθλημα αυτό για μένα. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα παίζουν δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε.

Όλο και πιο πάνω αναβίζει και RG εδώ στον τρανζίστορ 100,3 γεργιά του στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Μεσημεριανό σου ζου και ελπίζω να έχετε συντονιστεί όλοι. Ελπίζω να μου είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρα στο 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Όσο εγώ πάω να παραγγείλω τον καφέ μου, εσύ στέλνεις το μήνυμά σου και φυσικά έχεις αυτή τη διάθεση την υπέροχη που έχουμε φτιάξει. Νατάσα Θεοδωρίδου και φεγγάρι μου.

0: Και αυτό είναι το νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδες στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Να πω την καλησπέρα μου σε όλα τα φιλαράκια μου που είναι συντονισμένα. Ελπίζω να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Καλησπέρα και στον Άλεξ, καλησπέρα και στη Μαρία, καλησπέρα και στην Ειρήνη που είναι εδώ συντονισμένη. Λοιπόν, έχουμε κέφι, έχουμε μπρίο, έχουμε διάθεση και μουσικάρες. Τι άλλο θέλεις, πάρ' το καφεδάκι σου και για συντονί σου. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με είπες και θα δωρηφέρει που αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Ανοίγω σε μένα.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
4: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
2: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
10: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
11: Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ τώρα και το κομματρία Γιώργια Γιουργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης ήδη από τις 2 μία ώρα ήδη, 3 η ώρα με ένα πρώτο λεπτό και μέχρι και τις 5 άλλες 2 ώρες μας απομένουν. Θέλω να σας πω ότι θα το γυρίσω από μεσημεριανό σου και θα κάνω τηλεγνωριμίες ή κάτι τέτοιο, γιατί ο Δημήτρης τώρα λέει θέλει κονέ με την ελευθερία που είπε κάπου εκεί στα Καρντάσια ότι είναι 32 και νιώθει μεγάλη. Μην νιώθεις, θέλουμε κονέ εδώ. Δημήτρης θέλει ελευθερία. Ελευθερία να ακούς, να ξέρεις. Είμαστε εδώ για σένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Για την επόμενη, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Καμία δεν θα ετοιμάζεται, παιδιά, και κανέναν για τον επόμενο, ούτε για την επόμενη. Νίκος Οικονομόπουλος και σκάσε ένα φιλί.

Μπορώ κι εγώ, μπορείς κι εσύ και όλοι μπορούμε. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας στον Τρανζίστορ 100,3. Παρόλα αυτά, ακόμη χωρίς καφέ οι φίλοι σας. Περιμένω τον καφέ μου, δηλαδή πραγματικά από εκεί που παραγγείλαμε, λίγο πιο γρήγορα τα παιδιά. Εδώ πέρα χανόμαστε. Και από μένα καλησπέρες, λέει η Στέλλα, και χωρίς καφέ. Καλά, και εσύ δεν πίνεις καφεδάκι. Τι να κάνεις, τουλάχιστον συμπάσχεις. Έχω ένα support, ένα emotional support. Από Νίκος Βέρτης και Αναβίση. Τώρα έρχεται η Καντάδα και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Σε περίπτωση που και αναβήσετε στο Transistor 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 και 32 η ώρα. Τι μου λέει τώρα εδώ ο Δημήτρης, θα κάνουμε, μου λέει τίποτα. Εγώ παιδιά σας το λέω, αν ήταν πάνια θα γίνω, θα το γυρίσω. Λοιπόν, ξαναλέω άλλη μια φορά, Ελευθερία μου, εσύ που είσαι 32, εάν με ακούς, ο Δημήτρης θέλει σουσού να κάνετε, θέλει κονέ, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Μάγδα Ζουλίδου, αν ακούς και εσύ, στείλε ένα μήνυμα τώρα να γίνει χαμό.

τραγουδάς, ζεις. Με τα ζεις τώρα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον τρανζίστορ 100,3, η οποία έχει ομορφύνει κι άλλο, ρε παιδιά, επικίνδυνα αυτό το κορίτσι. Είδα τώρα τα backstage από το καινούργιο της βίντεο κλιπ. Νομίζω είναι αυτό που λέει για τον ψεύτη, ότι γιορτάζει, ότι κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Δεν το έχω μάθει ακόμα καλά. Συγχωράτε με, παιδιά, καινούργιο τραγούδι είναι. Κούκλα η κοπέλα, ό,τι και να λέμε τώρα, είναι από τις πιο όμορφες της νέας γενιάς. Εντάξει, και κάπου εκεί είμαι κι εγώ. Να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου?
3: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
6: Αν είσαι ένα αστέρι που φωστά.
1: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ανοίγω σε μένα.
13: Ο
5: Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
6: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
6: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
5: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
15: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 4 η ώρα. Νταν, άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Και τι σας έχω? Σας έχω διπλές προσκλήσεις για τη ΔΕΘ. Εάν λοιπόν θέλεις και εσύ να πας, όποια ημέρα και αν επιλέξεις, τι κάνεις τώρα? Στέλνεις ΔΕΘ και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού και το email σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Δώρα και από μένα για σένα για να πας να περάσεις υπέροχα. Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες παίζουν δυνατά.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αχ, και να ερχόταν Αύγουστος. Λίγο ακόμα θέλαμε. Αυτό είναι ο Ζάφολο, καινούργιο τραγούδι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου, για λίγο ακόμα στην παρέα σας. 4 και 10, προλαβαίνουμε.

Πρόβαλε βεβαίως Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3 να στείλω πολύ πολύ αγάπη στον Τέο, ο οποίος με έχει γεμίσει πάλι κοπλιμέντα, αλλά και στο Αφροδιτάκι μου, το οποίο είναι συντονισμένο. Ρε παιδιά, τι ωραία όταν μια γυναίκα ή γενικότερα οι γυναίκες σου λένε τόσο όμορφα λόγια, γιατί να ξέρετε οι άντρες είστε λίγο παραπάνω έτσι του κοπλιμέντου. Θα τα κάνετε αυτό ούτως ή άλλως. Η γυναίκα να πει σε γυναίκα φιλοφρόνηση είναι πολύ δύσκολο και χαίρομαι διπλά. Αγόρια, συγγνώμη γι' αυτό. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται. Έτσι έχει μάθει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Και πόσο ωραία τα λέει η μαμά Ιουλία στα καλύτερα που έλκονται. Ιουλία, καλημάνε στον τρανζίστορ 100,3 και αγαπάτε καταλλήλους. Αυτό είναι το mindset, παιδιά. Γενικά, αυτοί που θέλουν σχέση με αυτούς που θέλουν σχέση, αυτοί που θέλουν κάτι εφημερό με αυτούς που θέλουν κάτι εφημερό, μην τα μπλέκουμε. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ απλά. Εμείς τα κάνουμε σύνθετα και τζάμπα παιδευόμαστε και χαλάμε και τις καρδιές μας. Νίκος Μακρόπουλος τώρα, σε θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Εγώ σε θέλω εδώ, Κωνσταντίνα Αργυρέ. Τρανζίστορ 100,3. Αχ, καρδιά μου. Είμαστε μαζί από τις 2. Η ώρα έχει φτάσει 5 παρα 20. Έχει περάσει πολύ γρήγορα και αυτή η εκπομπή. Χάρη σε εσάς που είστε παρεούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό σου που κάναμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, λοιπόν. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να βγείτε, να χαρείτε, να κάνετε και μια βουτιά τελευταία. Το παίρνει ακόμα, μας παίρνει. Παιδιά, κανονικά. Συνεχίζουμε 45 Αυγούστου. Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς. Να περάσετε μαγικό σουκού. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
2: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούω το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Ανοίγω σε μένα.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
10: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
11: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
3: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντέρουν.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
4: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
4: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
4: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ανοίγω σε μένα.
9: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
10: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
11: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
9: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε, παιδιά. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Απογευματιάτικο. Καλή αρχή.
1: Καλή αρχή.
0: Ξεκινήστε με τα σχολεία. Όσοι ξεκινήσατε, κουράγιο στους γονείς, κουράγιο στα παιδιά, κουράγιο σε όλους. Να
1: πούμε. Πάντως, να σου πω κάτι. Εγώ έβλεπα σήμερα, αν μου επιτρέπετε, έβλεπα διάφορα. Βασικά θα σας τα πω μετά. Πάμε λίγο, γιατί ένας μαζούς είναι στην παρέα μας. Όντως.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, δεν όπλο οικονομίας. Ένας μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Ένας μασούτης που ενδιαφέρει για ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορείς να εκεί πέρα να μπεις και να κυκλώσεις χαρτί, λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
1: μπαταρίες.
0: Μπορείς γενικότερα. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να μπεις και να κάνεις τα ψώνια σου.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι αυτή η κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν οι άνθρωποι να σε εξυπηρετήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Τέλος να σου πω. Νατάση Θεοδωρίδου θα έρθει να τα πει όλα φορτηγό. Έρχεται ευθύς αμέσως.
1: Εμείς
0: μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Μείνε τρανζίστορ, γιατί εδώ θα γίνει χαμούλης.

0: Μπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Και λέω πότε είμαστε στις παράλληλες, πότε γύρισαμε. Τέλος, πολλά πράγματα το πότε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Και συνήθως δεν είναι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει ένα. Εμείς το λέμε ρόιτερ, ας πούμε. Εγώ, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου. Υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εγώ στην πολυκατοικία που μένω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Για όλους. Δηλαδή, που θα κρυφτεί πίσω από τους θάμνους να ακούσει. Πού. Και το λες το Ρόιτερ. Δηλαδή,
1: πρακτορείο.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς αν έχετε αυτόν τον ανταποκριτή.
1: Πιστεύω ότι
0: υπάρχουν. Τη γειτονιά, τη οικογένεια, δεν ξέρω.
1: Πιστεύω υπάρχουν σε όλες τις γειτονίες. Εμείς έχουμε, δηλαδή, εμείς έχουμε τουλάχιστον δύο. Στη δική μου τη γειτονιά, στο πατρικό μου. Όπως επίσης έχουμε. Καλά, σίγουρα και εκεί που μένω τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Βγαίνω έξω. Παναγιωτάκο μου, τι κάνεις. Ήρθε χτες και μια πολύ ωραία κοπέλα και σε περίμενε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, όλα καλά. Και να σου πω, χήμα, δεν. Κανένα πρόβλημα.
1: Τίποτα.
0: Μετά πότε θα παντρευτείς, μετά πότε θα κάνεις παιδιά.
1: Όλα.
0: Μετά η γιαγιά σου δεν σου λέει κάτι, ο μπαμπάς σου δεν σου λέει κάτι.
1: Όλα.
0: Κάνα παιδιά, όλα πάρα πολύ ωραία. Σου ροδρομάκι και επιστρέφουμε.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτά. Λέτε ότι.
1: Για το Reuters.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένα άτυπο πρακτόριο, λέει ειδήσιο. Που ξέρει τα πάντα.
1: Παιδιά, ναι, μα είναι αναμενόμενο αυτό.
0: Ανταποκριτές λένε άλλοι εδώ.
1: Συγγνώμη, εγώ
0: παρέντε. Η Δία που, ξέρει, που ξεκινάει πάντα με το δεν ξέρω αν τα έμαθε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το λέω για κουτσομπολιό.
0: Όχι,
1: εγώ το λέω από
0: την. Η φιλιά που όλους τους φιλιώνει.
1: Η φιλιά που όλους.
0: Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα, ναι, ναι, κτλ. Κατάλαβες.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αύριο είναι και η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, με τους λαμπερούς καλεσμένους που έχει ανακοινώσει και ο ίδιος.
1: Βεβαίως.
0: Και εντάξει, δεν περιμένεις κάτι λιγότερο για τον Αντώνη Ρέμου, να είμαστε ειλικρινείς. Και να σου πω κάτι, γιατί το θεωρώ και πολύ έξυπνο. Επέλεξε την πόλη του, επέλεξε τους ανθρώπους που θεωρεί πιο δικούς του.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λογικό είναι.
0: Και λογικό είναι όλο αυτό.
1: Από εκεί που ξεκίνησε, επίσης, ανοιχτή συναυλία, τέλειο.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Αλήθεια, θέλω να. Τον απολογισμό της συναυλίας αυτής θέλω να κάνουμε. Δηλαδή, και δεν θα τον κάνουμε ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Θεωρώ ότι τον κάνουμε από Τετάρτη και μετά τον απολογισμό, που θα ξέρουμε πόσος κόσμος πήγε. Δηλαδή, έχω τρομερή απορία,
0: ναι,
1: να δω.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό, ναι, γιατί ναι. Εντάξει, είναι κάτι huge. Όπως ας πούμε, αντίστοιχα, περιμένουμε πώς και πώς την αναβίση στις 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στο ΟΑΚΑ.
1: Σωστά, στο ΟΑΚΑ. Έχουμε και αυτό.
0: Πάνω σκιά, όμως, ξέρεις πολλούς και επιστρέφουμε.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κόσμο, αν μου επιτρέπεις. Θέλω να μου πει ποια είναι η πιο άχρηστη αγορά. Και βασικά σε ρωτώ και εσένα, που έχεις κάνει και ακόμα τη μετανιώνεις, παιδί μου.
0: Εγώ.
1: Ναι, είναι η πιο άχρηστη αγορά που έχεις κάνει.
0: Δεν έχω κάνει άχρηστη αγορά. Έχει τύχει και έχω κάνει βλακίες η αγορά. Πήρα, ας πούμε, μια βαλίτσα πανάκριβη.
1: Ναι.
0: Που ήταν η τετραπλάσια τιμή της, δηλαδή την πήρα στο 1 τέταρτο τιμής της. Και είχε μια αγγράφα. Και σιδερένια βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Και βάζω την αγγράφα πάνω και την τυλίγω κιόλα για να μην είναι τέτοια. Χτυπήθηκε από εδώ, χτυπήθηκε από εκεί.
1: Φυλάκια.
0: Και δεν την είχα χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή πραγματικά στεναχώρια. Ακόμα και τώρα το σκέφτομαι, δηλαδή, και σφάζει την καρδιά μου. Λάθος.
1: Λοιπόν, θέλω να μας στείλουν τα μηνύματά
0: του. Είναι άχρηστη βαλίτσα του. Άχρηστη. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μια χαρά. Αλλά είναι σαν να την έχω χρησιμοποιήσει τόσο καιρό. Λάθος όλο αυτό.
1: Στείλτε τα μηνύματά
0: του. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Ελένη Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Καντάδα από τον Απόν, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Λοιπόν, να σου πω λίγο για τις άχρηστες αγορές, γιατί μου έχουν στείλει εδώ μηνύματα διάφορα. Περίμενε, κάτσε να δω. 280 ευρώ φόρεμα, δεν το έχω φορέσει ποτέ. Λέει εδώ πέρα η φίλη μας.
0: Ρούχα, και εγώ πολλά.
1: Θα σου πω,
0: απλά τα ρούχα δεν τα θεωρώ άχρηστα από την άποψη. Δηλαδή είναι η δική μου επιλογή. Αυτό δεν ήταν άχρηστα. Ήταν αγορά που δεν μου βγήκε καλή.
1: Εδώ, μισό λεπτό. Διάδρομος γυμναστικής. Αυτή τη στιγμή είναι η ακριβότερη κρεμάστερα ρούχα που έχω στο σπίτι μου, λέει εδώ πέρα.
0: Ειδικά άμα πάρει και κανένα, γιατί όταν είναι να πάρουμε, μα πιάνει.
1: Να πα το καλύτερο.
0: Να κάνει, να αντέχει και να τρέχω, γιατί άμα τρέχω, μη σπάσει και το ένα και το άλλο. Και δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή σου.
1: Ναι, όντω. Αυτό τι λέει εδώ πέρα. Α, τζούσερ, το οποίο λέει τρεις μέρες έμπνε, γιατί ο αποχυματής.
0: Α, και εγώ έχω πάρει ένα πολύ ωραίο αποχυματή για μία εβδομάδα που το χρησιμοποιήσα.
1: Τρεις μέρες έμπνε, έχει μου την Τετάρτη, βαρέθηκα να το πλένω. Εντάξει, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Όντως.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
6: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
12: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σε έναν τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια ώρα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και σε πολύ πολύ λίγο έχετε ένα daily throwback. Σε άλλα νέα, ένας Μασούτης πάντα είναι εδώ. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που είναι εδώ και μας στηρίζει, μας αγαπά. Μιας και μιλάμε. Δεν μιλήσαμε τώρα οι δυο μας με τον Παναγιώτη, μιλήσαμε για διατροφές και τέτοια πράγματα. Θα το συζητήσουμε και αυτό το κομμάτι τώρα που έχει μπει ο Σεπτέμβρης. Ένας Μασούτης με τις βιολογικές επιλογές από το Μασούτη, λέω τώρα. Μίστε Κράντ και Μασούτη στον τόπο μας. Με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά επίσης παιδιά και με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Καθώς κερδίζετε πόντους για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με την Ελληνίδου. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
1: Σας στέλνω εδώ, έτσι.
0: Μέχρι τις 8.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που δεν με άφησε, λέει, να ξέρεις. Γιατί σταμάτα. Ο χαρακτήρας παίζει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Και δύο, μη σου πω.
1: Και τρεις, μη σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο.
0: Πάμε. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπορείς να μπεις και να προτείνεις και εσύ το Daily Throwback που πιστεύεις ότι είναι εδώ και είναι έτοιμο να παίξει μπάλα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1995.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά μάλλον πρέπει να είναι από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Κοντά
1: εκεί, όχι, το... Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Κόκος.
0: Ναι.
1: Και την.
0: Παλιά
1: καραβάνα Αντωνάκης. Και τους στίχους η Άντζελα Μαυρωτά.
0: Έλα ρε εσύ. Μου κλέβεις εκκλησία τη αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για πες άντρες, γυναίκα, παιδί.
1: Γυναίκες.
0: Παιδί. Τριγύρω πολλές.
1: Γυναίκες.
0: Γυναικείο συγκρότημα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή. Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι τα κακά κορίτσια ενδεχομένω.
1: Μπράβο μας.
0: Ναι.
1: Πας πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τα μάτια κλείνω, λέει τώρα.
0: Τα μάτια κλείνω, ναι.
1: Και σε θυμάμαι που έφυγες μου μοιάζει σαν εχθές.
0: Και ήρθες πίσω πάλι σαν το δολοφόνο που στον τόπο του εγκλήματος γυρνά. Κι αν συγγνώμη μου ζητάς, ξέρω πως μόνο να με σκοτώσεις θες ξανά.
1: Ορίστε. Εντάξει. Εντάξει.
0: Έχουμε δολοφονήσει πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Την έκλειψα την εκκλησία μου πάλι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι απλά ότι έχω.
1: Ναι,
0: έχω τη σεβαστή.
1: Την έχεις.
0: Έτσι.
1: Την έχεις.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: την Δέσποινα Βανδύ. Ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα, ξέρεις?
1: Που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα. Ναι. Ο Ιχθύς.
0: Mm.
1: Ο Υδροχός. Όχι. Όχι. Ο Ιχθύς. Ο Τοξότης.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Ο καρκίνος. Ξέρω. Όχι.
0: Είναι ο Ιχθύς,
1: ναι,
0: που παρασύρεται από τη διάθεσή του, ο, ναι, Τοξότης που αντιστέκεται στη ρουτίνα, ο Δίδυμος που ανοίγει, ναι, πολλά σχέδια μαζί και ο Ζυγός που καθυστερεί επειδή θέλει πρώτα να βρει την τέλεια ισορροπία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν είναι τεμπέληδες αυτοί οι άνθρωποι, απλά χρειάζονται ένα διαφορετικό κίνητρο για την εκκίνηση των, okay, πραγμάτων, κατάλαβες?
1: Οκ, okay, το έχουμε.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δρόμους για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω μια ερώτηση να κάνω ακόμα. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα ή και να μου πει που κάνει όταν είσαι μόνο σου. Το πιο περίεργο πράγμα.
0: Που κάνω όταν είμαι μόνο μου. Δεν έχω κάτι περίεργο που να κάνω όταν είμαι μόνο μου.
1: Δεν. Εγώ α πούμε έχω.
0: Τι.
1: Μιλάω μόνο μου.
0: Πάλι μόνοι μου, μιλάω.
1: Μιλάω κανονικά, σοβαρά μόνοι μου.
0: Όχι, εντάξει. Θέλω πάρα πολύ να μιλάω μόνο μου. Δεν μου μένει χρόνο, μάνα μου.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δηλαδή, έχω τόσο που μιλάω με όλο τον κόσμο που δεν έχω χρόνο να μιλήσω με μένα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όντω. Στείλτε μα τα μηνύματά σα σε κάθε περίπτωση, παιδιά. Περιμένουμε.
0: Θα σου πω. Α, θε να σου πω μία παράδειγμα. Το έχω ξαναπεί, βέβαια.
1: Έλα.
0: Έχω μία νέα έτσι, συνήθεια. Κακιά συνήθεια, θα έλεγα.
1: Τις AI σειρές.
0: Όχι, είμαι εθισμένος πια σε αυτό. Είμαι εθισμένος. Βλέπω τώρα που είναι ένας 26χρονος που είναι ο γόνος μιας πολύ δυνατής οικογένειας, ναι. Ο οποίος όμως ήθελε για να δυσκολευτεί, από τα 18 του δούλευε σερβιτόρος και είχε ερωτευτεί μια κοπέλα και αυτή η κοπέλα πήγε με τον μπαμπά της εκεί που σερβίρε και ο μπαμπάς τον πρόσβαλε ότι ήταν σερβιτόρος και πήγε συμπαπαριστικό, ο οποίος είναι ένας κούκλος μέχρι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, άσε που το παιδί είναι σερβιτόρος ή οτιδήποτε, το παιδί το πέρασε και του λες μόντελινγκ, αμα κάνεις βγάζεις εκατομμύρια.
1: Σοβαρή σαπουνόπερα, έτσι.
0: Σοβαρή. Δηλαδή, ο άλλος ήταν βαθύπλουτος, ένας κούκλος. Δηλαδή, πραγματικά. Η κόρη τον ήθελε.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως μετά της είπα να πάρει έναν άνθρωπο που ήταν βαθύπλουτος,
1: ναι.
0: Και τον παράτησε σε ξύλο. Και μετά που κατάλαβε, λέει πάρε με. Πάρε. Και μετά προσπαθήσαν να του κάνουν πόλεμο για να τον ξυλώσουν από εκεί πέρα. Να του πάρουν το board και να του πάρουν. Δεν το καταφέραν γιατί αυτός οι αδερφές του ήταν οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στην πόλη εκεί πέρα και τα λοιπά.
1: Βρήκε άλλη κοπέλα.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: θέλω να με παίρνετε στο ψηλό.
1: Παιδιά.
0: Είμαι και εγώ άνθρωπο, παιδί μου. Σα λέω, κάπως, ο κάθε ένα άνθρωπο αποσυμφορεί. Δηλαδή, είχα ένα φίλο
1: ναι,
0: που έπρεπε το Made in Greece.
1: Okay.
0: Θυμάσαι με τον Φίλιππο Καμπούρη στο Extra Channel 3.
1: Έλα,
0: με τον, μου λέει, αυτό με αποσυμφορεί. Δεν σκέφτομαι τίποτα, γελάω. Έβλεπε το Mr. Μπούτια που έκανε την Ηφηγένεια Ταύρης που ήταν ντυμένος. Θυμάσαι τη μαμά του. Αχ, που έκανε. Λιάκου, σοβαρέψου. Έτσι ήταν, αν το σκεφτείς καλά. Έτσι ήταν ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο.
1: Όπως.
0: Έχω έναν άλλο φίλο μου που του στέλνει μηνύματα ο Εθνικός Σταρ. Που κάνει πάρτι και είχε εκφέρει την Εύη Θόδη. Εμένα πότε θα με φέρεις καλεσμένο?
1: Σταμά.
0: Η κατάστασή μας είναι άστα.
1: Καλά.
0: Θα αυτή είναι η λέει ζευγαρά.

0: πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ένα απογευματόβραδο, έλεγα.
1: Ακόμα είμαστε στο απογευματόβραδο.
0: Απογευματόβραδο, λοιπόν, ναι. Παρασκευής. Καλή αρχή να πούμε και πάλι σε εσάς που ξεκινήσατε.
1: Αύριο έχουμε τη μεγάλη
0: συναυλία. Να θυμίσουμε ότι στο YouTube κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Ευγάρι. Είναι απίθανη περίπτωση που δεν έχετε βρει. Τα hype τελειώσανε χθες, αλλά μπορείτε να κάνετε τα share σας, τα like σας, τα comment σας, τα πάντα όλα μπορείτε να τα κάνετε χωρίς καμία στεναχώρια, καμία δέσμευση. Ελεύθερα, αδυσόπιτα, αβυσαλαία.
1: Παναγιά μου.
0: Λοιπόν,
1: σε άλλα νέα,
0: εμείς τη Δευτέρα στις 6 ώρα την Τάμ θα είμαστε και πάλι εδώ. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται και μην ξέρει τι μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ. Ζήστο με τρανζίστορ και Δευτέρα 6 ώρα την Τάμ. Ξανά εδώ.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Ανήκω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
8: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
9: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
14: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
15: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
14: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
15: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
15: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
20: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάχα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη, «Θα σου στέλνω φιλιά».
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην, μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Ανοίγω σε μένα.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Ωραίες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
7: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
5: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα.

0: Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην, μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3. Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
5: Ελληνικά για αγαπημένα, Transistor 100,3.
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ, εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

93. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.